0: Δεν βγήκα τα αργέρμα, νησίδε το γαϊτάς ανάς, τα χάνουν οι γάστα ανάς.
1: Άρα που είσαι να φέρετε, είπε σαν να με χούσαν χέρα να τσάμπα εγώ όλοι. Να μην είσαι να σε ρωμαζέ, είπε σαν να φάλλω, που είμαι και κατάστρα φουρ. Για να βέρε, τελεβέζω να τσά φουρπόρ, με σαν το ρέδιο, φουρπόρ, να φέρετε, είπε να σιάγω, θα τσάγω άνεγω, είπε
2: Bárs gaelta lún gahíne ón híne gamén le ar RTE Radio na Gaeltarta, Lomsa, Michelle na Gríana. Tá sé chug na médí agnus tríise de a lochtaí seachta agus é sem mút leis a glár tapar an cheol a chur láir ag cihíó sé.
3: Tianaíg tá sé námtúirt fe habair cheol le RTE Radio na Gaeltachta.